Μάλιστα, κάθομαι απόλυτα τα παλιά μπάρουμε, αλλά να δούμε το πολύ που δεν πάρουμε και να ξεχνάσουμε να βρείτε σε ζάν κάτι να βάλει κοσά. Λοιπόν, το Μίστο Πάρτι, η Μαζίδα, λοιπόν, το Μίστο Πάρτι, πίσω, το πίσω στο πράγμα, το πρώτο βροκάρι, το σοκάρι, το πιζίδι, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες, να τίνουν τις όμορφες